0: Πάτε να ένα φρουτακού.
1: Αμή, δεν τα σωτάνε.
0: Μαϊζούρ, τι να μην ασπακώ. Ραμπινάρ, χάλτορ.